0: πουλί. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Κάγκασία, κάουτι βαρτ.
3: Βίντεο κάμερα πηγαίνει άμα τσμετ. Σοτσχάλι τα τσουίτσικου πέμπει χούρα τχερίτ.
4: Τεχνικούρι σαν σαχούρι μζάτ κοπνά.
5: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνσιόνι ρεψ.
6: Γκάτσουι σαν σαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα ζουεούλια.
7: Μάγιστρι, ότσλι ανοιγάμο στήλεπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβελι οκρο μπρέντι μπλόπελι.
8: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι.
9: Γκάτσουι σαν σαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτορι, θαταρίχη πολκόνικη, τόρνικε τζοτζουά.
10: Τηλεφωνή, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετι ότσι, ότσι.
11: Ქენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Ήρθε πειρά μαλλε καπιτά, τα μπρούντε σου ήτχω.